0: Και μας εδρομούραν εγκαβέλα με χωρίς Μανουέλ Ουλεκίσιν.
1: Και ναι μπορούν να πήγε η Λελίον εκεί έσα ήταν κουένει.
2: Και μαγινιές σιάσα όλο σιόλε Κένια.
0: Είχε το καρμάς,
1: Yes.
0: Υγεία ράμα είναι λέω. Και το κάτι γιο λαρικό. Υγεία δολαράγια. Υγεία ρασουκούν.
1: Γράω σου, γράω καραμπινί πήγα. Imagine.